0: This is very dynamic, and it will be for a little bit more time.
1: 美国国家气象局对包括斯波坎县在内的华盛顿州东部发布了特别危险状况警报。据美国有线电视新闻网报道，华盛顿州眼下正发生15场重大山火，过火面积总计超过10万公顷。随着气候变化，令破坏性山火更容易发生。美国西北部太平洋沿岸正面临30多年来最严重的山火季。
2: 除了美国，近期欧洲部分地区也出现山火危机，特别是在希腊。8月2号，包括阿提卡半岛、维奥蒂亚州在内的希腊多个地区的林火仍然在燃烧，消防员正全力进行灭火工作，部分民众遭受财产损失。
3: 2号早上，消防员仍在试图扑灭阿提卡半岛和维奥蒂亚州的林火，灭火飞机在上空飞行，当地民众也在试图控制火势，减少财产损失。当地民众表示，受强风影响，大火不断蔓延，部分地区被扑灭的林火很快又重燃起来，同时风向变化不定，为灭火工作增加了难度。
4: Δεν είναι μια ωραία κατάσταση έτσι. Το φαινόμενο τώρα εδώ είναι θλιβερό. Ο αέρας είναι πολύς, αλλάζει συνέχεια κατεύθυνση. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες που έχουν κατάρτιση.
5: Και εγώ μας από χθες το πρωί να έχει κατέβει φωτιά ασταμάτητα, να τις βίνουν, να ξανακάνει συνέχεια ρηπές ο αέρας και να μην την προλαβαίνουν. Από τα βουνά να φτάσει κάτω στις ελιές όλα, στα δέντρα, όλα να τα κάψει όλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται.Πυροσβεστικά δεν υπάρχουν. Να επιχειρούν τώρα 2 αεροπλάνα μόνο.
3: 据希腊国家广播电视公司2号报道，2架消防直升机当天下午在首都雅典所在的阿提卡大区西部参与救火时，在空中相撞，其中一架坠毁，机上2人遇难；另一架直升机在相撞后迫降，机上2人中有1人受伤。
2: 新一轮热浪正席卷意大利。3号，意大利全国大部分地区的最高气温都接近了40摄氏度。意大利27座主要城市中，有25座进入红色高温预警，这是意大利卫生部发布的最高级别的高温警报。气象预报显示，本轮热浪可能至少要持续到7号。据英国媒体今天报道，英格兰足总正准备致函国际足联主席因凡蒂诺，正式撤回对其连任的支持。此前，威尔士足总已正式宣布撤回对因凡蒂诺连任的支持，成为首个公开表态的国际足联会员协会。威尔士足总表示，因凡蒂诺近期的屡次失误导致其失去了威尔士足总的信任。近日，由国际足联主席因凡蒂诺主推的一项重大商业改革方案，在遭遇欧足联、北中美洲及加勒比海地区足联、亚足联以及多个国际足联重要会员协会的强烈反